είχε τα ημιακοία, τα φυτουόνο, να ακού και τα μας είχε τα ημιακοία, να ακού ακοηφής, πια μάλλον λόγω αριακό ή νοέμα, να έφε κάποιο και μαγό φαγαλέα και κάποιο πατέρε παλόκια που μαγό γιαί, όταν λάγει κοαγένει κουιάπι. Ναι, όλα του πέρα φουγαλιά του, πέρα τα λαμαϊνό φοβε πέρα ένα, το κόνι μάι. Πέρα μαμνό φοβε τα μαϊκινάι. Γιατί απί να βάει μαϊ, μάκο νήμα φάνη, μου κόκκι μου να το πέρα νήμα τα χνήμα. Αλλά εγώ να ουγιά για Mastering College, έχω φύγει, μα να λυπάτε. Κακές κόκκι. Απικοία πένα, φίνε, κοσίβι, σιούλα να πόν, έμονε ο Ταμαϊκή, το γόγο, που βάλω, οριόνι, οριόνι, πέα μου, σε ένα, να ναυνόφω, γιαίο το γάμα, για πάντελε, εγώ τα ουγικέ, άπι μου, φάρε μου, με το γόνι, πέα, και καμά καμά τα μαία, αίγου τάου. Σε αντουλεύα και φωνώμα μαί, ο τάουχι, ο απί με, ο τάουχι κάει ένα λωτού, με ναι αχόια κοιά, και μου αίνε τα κτάχαω χολοπέ, κανέ, ως θα είπε φούκ φιλωμάκι, να θα είπε φιμάνια ακία, εγώ αν έκω, κοί καμά φαγά, να μου να το είπε να φαφάει, να ουλαούλο σαλίο, πελάτ πέω, κοί καμά φαγά, πέω. Φιλμάτω εγώ έκαω τα Μαρία Ανατόλου, έκαω τα Μαρία Ανατόλου, να ανάφερε λόγα και πέρα είπε με φαγκατάχει όφερε και Ανατόλου. Εκεί η οποία μίσα μπομπονή είπε και η οποία λαουλωσαρία όσα μίσα. Κοίφω κύμα του η μίσα να φορά παπαλάνγια. Κακό φαφετά εγώ τα ουχάου, ούτα είμαι τα φωνόμα μαγιέ με φυτουόνο φυτουφύτου. Πεγία Πάτερ Φρακίκο είναι ο Κάτουγκα, Πάτερ Τάβιτ. Είχα ο Πάτερ Γεγέχαν, είχα ο Πάτερ Φαρεμάχα που Πεκία, Πάτερ Πένι που Πεκία, Πάτερ Λαβαϊνός που Πεκία. Έχω το λάχι νίκο να το τάω, αλλά φωνώ ο Μαϊκοϊά, κακό εμενατά του και κακάινα, αν είχα τάουχι ο κομινιτή τώρα, Λεωπίνο Φωριάκη. Πια πεκία Λεωπίνο, αχόλα Βέτουπου. Πια τα φωνώ αμαία, αμαία, λωτογάνι. Μα φουα βαϊπούλουια να και η σησία, μα φουα έτα μου γεια. Καπάω και φανώ μαϊ, μα φουα, μα να του υπέρε τα αμαί. Αγέχει κοε τίωτιο ατουία, και είχε γινόβεμα, τα χαίτα που είχε κάτω άνα και τα ουτεύτευα του κοιάει, φαϊλωμάει, φαφεταΐα πέρα μου χούφε κίνα, αϊνά αούε και τα ουσίωπε και είχε να εφωνού αλλαχία που είχε το ιάει καου πατέρι καου και τα μονοία πέρα με ητώνα όκου και το αλλάχε τα καου πατέρι πέρα που είναι ο κοιάει τα πλένια τα εμείνη κο ασχαλιαλία εναία κου και πλένια σε νέε και πλένια μου που μάλλον έχει μόνο τα εσφυσία νόγκο που η Αμερίκα και πλένια η Αμερίκα που μάλλον πρέπει να έχει τα πόκια και φωμάει και τα οτόλου που έχει λωτού που αγωνία τα νόφω εφωνουάνει που καμάτα και το φόχε τα κακάι λίδεσαι που μου ετάκει είναι η φόγα και εκεί για μετά ο σεμνάριο γουάκ για μετά ο τίκονι ο τίπτεου κάκε κάουα του πέ ετάουλο του μου ετάου χούφακι κοφόκ με πέ και γάι τα λανό για να καμάτακι κοε για το κοκκίνο φανόφο ελεύα για ο Κωστίνο. Κατάχανε γαϊτόχινε φαού, City of God, πέκοε